την ψυχή μου πως μητής τα πόλα διάσει να έχεις χώρο να μείνεις και ο καημός μεγαλώνει δεσμήνει μες στη στάχτη θα βρεις.

0: τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 4.

0: Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.
1: Πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: τα μηνυκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 5.

πίσω χάος. Που χωρίζουμε να λέω και okay, δεν με νοιάζει. Που μου τα φόραγες μωρό μου δεν πειράζει. Κι αν τώρα πίνω και πονάω, χαλάλη σου. Που με κατάδυσες κουρέλι, μπράβο σου. Τέτοια ζωή είχα ονειρευτεί τα πάθη του Χριστού εγώ. Και στην πούδρα εσύ. Στο χωρισμό πάντα λένε φταίνε δύο. Εσύ δηλαδή και το άδειο σου κρανίο είναι αστείο. Που σαν τρελό σε ήθελα το παίζε ζιζέλ. Ενώ ήσουν απ' τα τρίκαλα με θες large. Μα με χώρισε σύμπουλα και όλα στη ζωή μου τα έκανες μαντάρα. Με θες large δεν γίνεται με τίποτα. Κι έχω για σένα μια αιώνια κατάρα.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 5:30.

Θεός κι έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
3: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
4: Έξι. Ξέρεις τι ακούς.

σώματα ενώνουν το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω μη φεύγεις μακριά μου ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

απαντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι

0: και μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία. 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα μυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 6:30.

103,9.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα πιθρόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 7:30.

ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
2: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα?
3: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
2: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
3: Okay.
2: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
3: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
4: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
5: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265.
4: Πάντα δίπλα σου.
6: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
7: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
5: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
7: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
5: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
7: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
8: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
9: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
10: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
11: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
1: Η ώρα είναι 8.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
2: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Ψησταριά ταβέρνα.
1: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενείου σας προσκαλεί και αυτή τη χρονιά στον ετήσιο χορό του στην πλατεία του χωριού.
4: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Κώστας Αφέτη.
5: Όταν δακρύζε, Χριστέ μου, έκλαιγε κι ο ουρανός.
3: Μαρία Νομικού.
6: Παρήγγειλα του φεγγαριού να'ρθεί να σε κοιμή.
4: Βάσια Φράγκου.
7: Μαζί σου έμαθα να ζω κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Αν θα σε χάσω, θα χαθώ.
3: Βασίλεια

0: και την Βαλάντο Μιχαηλίδου.
1: Στο βιολί ο Κώστας Χουζούρης.
0: Και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Μαζί τους όλοι εσείς και άφθονοι μεζέδες, μπύρες, κρασί, ποτά και αναψυκτικά.
0: Την 5η 13 Αυγούστου στο Παρθένια Λιβερίου γιορτάζουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 8:30.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό?
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
7: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
8: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
9: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
10: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
11: Η ώρα είναι 9.

Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
7: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
8: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
9: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
10: Η ώρα είναι 9:30.

0: Μηναϊκή Ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενείου σας προσκαλεί και αυτή τη χρονιά στον ετήσιο χορό του στην πλατεία του χωριού.
6: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους κόσμους.

0: και την Βαλάντο Μιχαηλίδου.
1: Στο βιολί ο Κώστας Χουζούρης.
0: Και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Μαζί τους όλοι εσείς και άφθονοι μεζέδες, μπύρες, κρασί, ποτά και αναψυκτικά.
0: Την 5η 13 Αυγούστου στο Παρθένια Λιβερίου γιορτάζουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα πιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Daily Couscous

0: Daily Couscous εδώ στην καρδιά του καλοκαιριού πια. Είμαστε στον Αύγουστο. Είμαστε στην εκπνοή. Μη σου πω στο
1: στην εκπνοή. Αυτό μην το συζητήσουμε.
0: Αλλά καλύτερα. Είναι μια εβδομάδα η οποία η αυτή η εβδομάδα είναι πάντα εορταστική. Daily Couscous εδώ είσαι συντονισμένη. Η Ελένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης είμαι κάθεται ακριβώς απέναντί
0: μιλάω μου. Μιλάω γιατί γιορτάζω εγώ και άλλη υπόλοιπη Ελλάδα επίσης.
1: Αλήθεια είναι. Εσύ ξανά γιορτάζει, δεν γιορτάζει.
0: Ναι, αλλά ρε παιδί μου.
1: Αυτή είναι επίσημη.
0: Το θέμα είναι πότε μου φέρνει δώρο.
1: Εσφραγισμένη.
0: Το θέμα είναι πότε μου φέρνει δώρο, τότε γιορτάζω.
1: Εκεί που είσαι κανένα σου φέρνει δώρο ποτέ.
0: Γιατί ρε φίλε.
1: Μόνο αν έρθουν.
0: Μα γιορτάζει 40 μέρες κρατάει γιορτή.
1: Αλήθεια γι' αυτό.
0: 8 Σεπτέμβρη που είναι τα γενέθλια της Θεοτόκου και κανονικά θα πρέπει να μου εύχεστε γιατί και να μου παίρνετε δώρο και δεν μου παίρνετε.
1: 8 Σεπτέμβρη που σημαίνει ότι στο 8 Σεπτέμβρη μπλέκεται και συνεχίζει να υπάρχει και το 15 Αυγούστου.
0: Ναι, αλλά δεν μου φέρνετε και πάλι δώρα.
1: Τροπή, έχεις δίκιο.
0: Ένας μασούτης είναι εδώ για να μου κάνει τα δώρα μου. Ένας μασούτης είναι εδώ για να εξοικονομώ στο πορτοφόλι μου τώρα και στο καλοκαίρι που είναι δύσκολα. Mr. Grand, μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές μασούτη. Μπορείς να κάνεις τις αγορές σου πάρα πολύ εύκολα μέσα από το πλικέσιο του μασούτη, οι orders, οι coupons και μην ξεχνάς ότι μέσα από το διαδραστικό χάρτη στο πλικέσιο βλέπεις και ποιος μασούτης είναι δίπλα σου και τώρα στις διακοπές. Ξεκινήσαμε με Πάνο Κιάμο, πάμε να συνεχίσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο και εδώ μένεις. Δύο ολόκληρες ώρες παρέα.

0: Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς.
1: Ναι.
0: Μ' αγαπάς.
1: Εγώ σε αγαπάω πάρα.
0: Βάζεις, ένα
1: εγώ σε αγαπάω πάρα πολύ, αλλά κοιτάζω παράλληλα αυτό που θέλω να σου πω. Να
0: λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω το εξής. Διάβαζα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη του καλοκαιριού είναι.
1: Θα
0: ότι...
1: παίξουμε αυτό το παιχνίδι τώρα, γιατί όταν το έχουμε πάρα πολλές.
0: Όταν λέμε ότι έχει συννεφιά και δεν θα καώ, σου λέω γιατί του ζω κι εγώ.
1: Καλά, ούτε καν.
0: Δεν ισχύει, γιατί οι περιόδοι ακτινοβολίες περνούν τα πάντα. Δηλαδή πρέπει, μπορεί να καεί και χειρότερα, γιατί δεν το καταλαβαίνει.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι. Mm. Άρα το αντιλιακό δεν είναι μόνο για τον ήλιο, είναι
1: τώρα
0: γενικότερα όταν εκτίθεσαι. Γι' αυτό το λόγο κιόλας, ακόμα και στη σκιά να είσαι, να βάζεις, ειδικά στο πρόσωπο που λέει να βάζεις αντιλιακό. Ναι. Πώς μόνο το καλοκαίρι που είναι και πολύ πιο έντονα.
1: Γενικά
0: όλα
1: πρέπει να βάζουμε. Τώρα αυτό που λες και στη σκιά και παντού και όλο το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Αλλά παιδιά να το έχετε στα υπόψη σας, γιατί επειδή διανύουμε και ένα τροπικό κλίμα.
0: Τροπικό μου κλίμα.
1: Άνα Μαναγιά σου, εμείς και τα έχει πει να βρει χρόνια πριν. Αλλά επειδή το διανύουμε, υπάρχουν και μέρες που μπορεί να είναι και λίγο πιο βροχερές, λίγο πιο συνεχές.
0: Α, είναι και
1: ένα πρόβλημα, έτσι είναι. Αυτό τέλος πάντων πάμε, γιατί δεν.
0: Έτσι.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
1: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
1: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
1: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δου η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
3: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός. Ο ειδικός.
4: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
5: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
0: Καμιναϊκή ραδιοφωνία.
6: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
7: Η ώρα είναι 10:30.
8: Daily Couscous.

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, ένα τραγούδι που κάνει το χαμό του, δεν σταματάει.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι που, ναι, που έβλεπα, παιδί μου, και είναι μια αλήθεια, αν το σκεφτείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στις διακοπές, κάπως λίγο όλοι οι άνθρωποι αλλάζουμε.
0: Και τι αυτό συμβαίνει.
1: Αλλάζουμε, ρε παιδί μου, αλλάζει ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, και αυτό είναι πάντα σύμφωνα με έρευνες, διότι οι ψυχολόγοι λένε ότι όταν απομακρυνόμαστε από τη ρουτίνα, πέφτουν κάπως τα επίπεδα, ρε παιδί μου, του στρες.
0: Μάλιστα.
1: Για αυτούς που έχουν καταφέρει φυσικά να τα ρίξουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ο εγκέφαλος μπαίνει σε αυτή τη λειτουργία χαλάρωσης.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και πάρα πολλές φορές επιστρέφουμε από τις διακοπές και λέμε λίγο ότι αυτό το ξανά νιώσα, ρε παιδί μου, ή ότι ένιωσα ο εαυτός μου πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι ο τρόπος για να μπορείτε να ξανανιώνετε, παιδιά, μάλλον. Να κάνουμε διακοπές. Ενδεχομένως. Ή να ζούμε σε μόνιμες διακοπές.

0: τη γαρμπή υποσυνείδητο, δεν θέλω να ξεχνάς ότι τώρα το καλοκαίρι εμείς έχουμε μια άλλη κατάσταση που ζούμε. Δηλαδή, ναι. Τι εννοώ, έχουμε το summer throwback που θυμίζω. Θυμόμαστε τραγούδια καλοκαιρινά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Έτσι. Είναι αυτό, Θεός και τώρα. Έχεις σκεφτεί κάποιο καλοκαίρινο?
0: Φυσικά. Εγώ για σένα είμαι εδώ και βρίσκω τα πιο εύκολα, γιατί με ενδιαφέρει να τα βρεις. Okay. Με ενδιαφέρει να μπορείς έτσι να αλληλεπιδράσεις μαζί μου.
1: Είμαι εδώ μαζί σου και είμαι εδώ για σένα. Γιατί
0: είσαι εδώ για να αλληλεπιδράσεις.
1: Έχω κι άλλα και έχω κι εγώ, να ξέρεις.
0: Τι έχεις?
1: Τραγούδια καλοκαιρινά. Πολλά. Ναι. Βέβαια.
0: Όπως.
1: Τι θες να σου το πω?
0: Όχι.
1: Τώρα.

Καλά παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς? Τα μυαλική ραδιοφωνία 103,9.

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγε οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
4: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
5: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, Κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
2: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265.
5: Πάντα δίπλα σου.
6: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
7: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
8: Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία.
9: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
10: Η ώρα είναι 11. Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ δεν σταματάμε καθόλου. Η καλύτερη μουσική συνεχίζεται.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παρεούλα και.
0: Με Ελένη Φουρίδα ξεκινήσαμε κιόλας. Jackie O.
1: Αυτή είναι η δεύτερη ώρα μας. Ναι, εδώ μπαίνουμε μαγικά. Jackie O. Έτσι, πιστεύω ότι η Ελένη Φουρίδα πρέπει να μπαίνει έτσι και στο Ματσουμασούτη. Σαν Jackie O. Και να κοιτάει με ύφος. Με πολύ ύφος, Παναγιώτη μου. Αλλά με πολύ ύφος μπορείτε να μπείτε και όλοι σας μέσα στο Ματσουμασούτη και να κοιτάξετε τους υπόλοιπους που δεν έχουν ενδεχομένως τη Mastercard. Δηλαδή όλους αυτούς τους τουρίστε. Που οι τουρίστε έρχονται και σου λέει πάω ένα σούπερ μάρκετ, έχω γονικιάσει αυτό το σπίτι, αυτή τη βίλα, δεν ξέρω και εγώ τι, και μπαίνουν οι τουρίστε μέσα και πας εσύ, τάκ,
0: τη βίλα Καλατράβα.
1: Ανάμανε γεια σου, χτυπάς τη Mastercard και βγαίνεις και κερδισμένος, γιατί τους πόντους τους κερδίζεις. Χειμώνας είναι, καλοκαίρι είναι.
0: Άνοιξη, χειμώνας, καλοκαίρι,
1: φθινόπωρο. Μέσα στο καταδιάκοπο είναι. Τους κερδίζεις τους πόντους σου. Άρα βγαίνεις κερδισμένος, γιατί αυτό είναι μόνο σίγουρο. 200 πόντοι για 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Λοιπόν, μην το ξεχνάτε αυτό και κατεβάστε και το διαδραστικό χάρτη για να δείτε ποιος μας είναι δίπλα σας. Γιατί τώρα είμαστε κανονικά μέσα στις διακοπές. Οπότε αυτό.
0: Λοιπόν. Κάπου εδώ πρέπει να σου πω και να σε καθοδηγήσω φυσικά.
1: Θέλω.
0: Σε ένα πολύ ωραίο summer throwback. Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok.

0: Λοιπόν.
1: Έλα, πες το. Την κάτσαμε τώρα.
0: Περίμενε, καλέ.
1: Έλα. Ότι θα το βρω, δηλαδή, ας πούμε.
0: Θα το βρει σίγουρα.
1: Θα
0: το
1: βρει αρχικά. Και Summer κιόλας.
0: Γιατί να μην το βρει, παιδί μου. Αρχικά είναι ένα τραγούδι πολύ πρόσφατο. Είναι του 2013.
1: Του 2013?
0: Ναι.
1: Okay.
0: Έχει γράψει τη μουσική ο Στέλιος Ρόκος και του στίχους η Βίκη Γεροθόδωρου.
1: Α. Ναι.
0: Είναι πολύ γνωστό τραγούδι. Συμβαίνει.
1: Τι συμβαίνει? Α, το τραγούδι λέει έτσι.
0: Μόνο μια φορά.
1: Ναι.
0: Μου λέει η πρώτη σου ματιά.
1: Ναι.
0: Με ένα φιλί.
1: Ναι.
0: Και μια αγκαλιά.
1: Κάτι μου λέει.
0: Να καβαλάς.
1: Τι?
0: Στα αστέρια. Να καβαλάς στα αστέρια.
1: Παναγιώτη, έλεος.
0: Συμβαίνει τώρα.
1: Τώρα, ε.
0: Εδώ.
1: Εδώ.
0: Για μας. Και όπως στα χέρια με κρατάς.
1: Ναι.
0: Παίρνεις χειμώνες μακριά.
1: Ναι.
0: Και φέρνεις καλοκαίρια. Συμβαίνει.
1: Συμβαίνει, ε.
0: Μόνο μια φορά.
1: Ναι.
0: Να ταξιδέψει η καρδιά. Δεν μένει με ένα σ' αγαπώ στα θαύματα να πάει.
1: Ναι.
0: Συμβαίνει τώρα. Εδώ.
1: Τώρα.
0: Και να. Ερωτευμένοι όσο ποτέ, φτιάχνουμε έναν ουρανό τους δυο μας να χωράει. Έλα, είναι πολύ γνωστό.
1: Πολύ... Τι λες,
0: ναι.
1: Πες μου.
0: Τι είναι, να σου πω κάτι. Έχω πω το ρεφρέν μετά.
1: Συμβαίνει. Ότι... Και το ρεφρέν να μου πεις, δεν ξέρω, θα το ξέρω.
0: Τα καλοκαίρινα τα σ' αγαπώ. Θα είναι δικά μας. Ο Κώστας Μαρτάκης.
1: Ο Κώστας Μαρτάκης, ε.
0: Βέβαια, έχει το Χριστούγεννα, έχει και το καλοκαίρι.
1: Άντε, βρε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τα καλοκαίρινα τα σ' αγαπώ.
1: Ξέρω τα καλοκαίρινα τα σ' αγαπώ, αλλά το κουπλέ λίγο με βρήκε με πιεσά διάβαση.
0: Συμβαίνει μόνο μια. Εγώ το θυμόμουν.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Δεν το είχα δουλέψει αυτό.
1: Όχι. Γι' αυτό.
0: Δεν το έχω δουλεύει. Το 13 να σου θυμίσω. Εγώ το 15 ξεκίνησα.
1: Ψυχούλα μου, ναι.
0: Αχ, καρδούλα μου. Ναι,
1: γιατί με τυραννάς. Μωράκι
0: μικρό.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
2: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 11:30.

0: Τελικουσκούς, τέταρτο ημίωρο εκπομπής και θέλω να σου πω ότι το καρπούζι.
1: Το καρπούζι, τι το καρπούζι.
0: Το καρπούζι λέει είναι το, εκτός ότι είναι το απόλυτο ας πούμε καλοκαιρινό φρούτο, είναι και ένα φυσικό ενυδατικό. Γιατί το μεγαλύτερο του ποσοστό, επειδή είναι από νερό, βοηθάει σημαντικά στην ενυδάτωση του οργανισμού. Και επίσης, θέλω να σου πω και κάτι άλλο, είναι και ένα γευστικό πράγμα. Δηλαδή, δεν το τρως με μία. Το κτηνίδιο είναι και λίγο.
1: Όχι, μου αρέσει το κτηνίδιο.
0: Τι σ' αρέσει.
1: Και δει το κίτρινο.
0: Είναι πικρό, ρε φίλε.
1: Όχι, όχι, έχει δοκιμάσει τα κίτρινα κτηνίδια.
0: Τα κίτρινα κτηνίδια, όχι.
1: Δοκίμασέ τα και θα με θυμηθεί.
0: Θα σε θυμηθώ.
1: Ναι, 100%.
0: Θα σε θυμηθώ.
1: 100%.
0: Σαν παλιό φορτηγό. Το θυμάσαι το γούδι.
1: Ναι, ναι, παιδιά.
0: Λοιπόν, από ένα ζευγαρά ερχόμαστε. Ναι. Θα πάμε σε Κωνσταντίνο Αργυρό Καμπάνης, γιατί μπορείς, δηλαδή καλοκαίρι, μπορείς να μην ακούσεις τον νησιωτικό σου.
1: Έλατε.

0: Και με Γιώργο Σαμπάνη φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν το τελικό σκουζ για σήμερα. 10 του μηνού.
1: 10 του Αυγούστου. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το 15 Αυγούστου για να γιορτάσει όλη η Ελλάδα.
0: Έτσι.
1: Με τα πανηγύρια της.
0: Να με γιορτάσει όλη η Ελλάδα, οφείλει.
1: Ναι. Να γιορτάσει τον Παναγιώτη όλη η Ελλάδα.
0: Δεν πρέπει να με γιορτάσει.
1: Ναι, αγάπη μου, εννοείται. Εσένα και άλλους 10-15 που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα.
0: 10-15 άτομα, όχι.
1: Ναι, λιγότεροι είστε. Α, όχι, όχι. Έλεγα κι εγώ που είστε λιγότεροι.
0: Γιατί γιορτάζουν και οι Μαρίες, γιορτάζουν και οι Μάρι, γιορτάζουν και οι Παναγιώτες.
1: Έλα καλέ.
0: Γιορτάζουν όλοι αυτοί.
1: Οι Γιώτες, ίσως. Οι Πάνοι.
0: Ναι, αυτά όλα βγαίνει από τον Παναγιώτη.
1: Ναι, βρε παιδάκι.
0: Και αυτό είναι το όνομα του ανθρώπου. Τι να κάνουμε τώρα. Βάλουμε και το Άκη και το Σάκη και το Τάκη.
1: Εντάξει,
0: να είμαστε κάπου και ανθρώποι, έτσι.
1: Όχι, όχι, ανθρώποι.
0: Λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, στην μια κορυφαία, θα είμαστε παρέες.

0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενείου σας προσκαλεί και αυτή τη χρονιά στον ετήσιο χορό του στην πλατεία του χωριού.
2: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Κώστας Αφέτη.
3: Όταν δακρύζε, Χριστέ μου, έκλαιγε κι ο ουρανός.
1: Μαρία Νομικού.
4: Παρήγγειλα του φεγγαριού, να έρθει να σε κοιμήσει.
2: Βάσια Φράγκου.

0: και την Βαλάντο Μιχαηλίδου.
1: Στο βιολί ο Κώστας Χουζούρης.
0: Και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Μαζί τους όλοι εσείς και άφθονοι μεζέδες, μπύρες, κρασί, ποτά και αναψυκτικά.
0: Την 5η 13 Αυγούστου στο Παρθένια Λιβερίου γιορτάζουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρδουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
4: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
3: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230 24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
5: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
6: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
7: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
8: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
9: Η ώρα είναι 12.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
3: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
3: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
3: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
4: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
5: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
6: Γύρισα.
5: Πήρες απορρυπαντικό.
6: Πήρα.
5: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
6: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
5: Α, τι.
6: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
7: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
8: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
9: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
10: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
11: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
12: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
13: Η ώρα είναι 12:30.

0: τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
1: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
1: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
1: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Ισο medicare.pavlaevia.gr.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
6: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
7: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
8: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
11: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

δυο σώματα ενώνουν το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δε σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενείου σας προσκαλεί και αυτή τη χρονιά στον ετήσιο χορό του στην πλατεία του χωριού.
3: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Κώστας Αφέτη.
4: Όταν δακρύζε, Χριστέ μου, έκλαιγε κι ο ουρανός.
2: Μαρία Νομικού.
5: Παρήγγειλα του φεγγαριού να έρθει να σε κοιμήσει.
3: Βάσια Φράγκου.
5: Μα

0: και την Βαλάντο Μιχαηλίδου.
1: Στο βιολί ο Κώστας Χουζούρης.
0: Και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Μαζί τους όλοι εσείς και άφθονοι μεζέδες, μπύρες, κρασί, ποτά και αναψυκτικά.
0: Την 5η 13 Αυγούστου στο Παρθένια Λιβερίου γιορτάζουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
5: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Ψισταριά ταβέρνα.
4: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς. Το λαχταράς.
6: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός. Ο ειδικός.
7: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα.
8: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
7: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
8: Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
7: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
8: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
9: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα.
10: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
9: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
10: Okay.
9: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
10: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
11: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
12: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
11: Πάντα δίπλα σου.
13: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
14: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
15: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
16: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
17: Η ώρα είναι 1:30.

103,9.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.
1: Πάρα το άλλος.
0: Ξέρεις τι ακούς? Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Την εκπομπή σας προσφέρει το Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πυλιχός στο Αλιβέρι.
8: Ξέρεις τι ακούς?

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
2: Γύρισα.
0: Πήρες απορρυπαντικό.
2: Πήρα.
0: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
2: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
0: Α, τι.
2: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ξυλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223 0 29 810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
7: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
8: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
9: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
10: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
11: Η ώρα είναι 2:30.
12: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

0: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
1: Ακούστε μας και στο www.taminaikiradiofonia.gr. Ξέρεις τι ακούς.

0: 103,9.
1: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο.

Θανάση Πυλικό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22230 25 555. Κινητό 694 6758 453.

0: Θέλετε επιτυχίες? Θέλετε επιτυχίες? Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

0: Την εκπομπή σας προσέφερε τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
1: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
2: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
3: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare-evia.gr.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου σας προσκαλεί και αυτή τη χρονιά στον ετήσιο χορό του στην πλατεία του χωριού.
5: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους

0: και την Βαλάντο Μιχαηλίδου.
1: Στο βιολί ο Κώστας Χουζούρης.
0: Και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Μαζί τους όλοι εσείς και άφθονοι μεζέδες, μπύρες, κρασί, ποτά και αναψυκτικά.
0: Την 5η 13 Αυγούστου στο Παρθένια Λιβερίου γιορτάζουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
5: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
6: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
7: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
8: Η ώρα είναι 3.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
3: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
2: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
3: Okay.
2: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
3: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
4: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγυαλι Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
5: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223 057 265.
4: Πάντα δίπλα σου.
6: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
7: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
8: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
7: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
9: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
10: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
9: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
10: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
9: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223 029 810.
10: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
11: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
12: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα πιθρόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
13: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
14: Η ώρα είναι 3:30.

Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς? Τα μοναχή ραδιοφωνία 103,9.

0: Αμινοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center, στο Αλιβέρι, τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center, γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 4.

0: και μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία. 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
2: Γύρισα.
1: Πήρες απορρυπαντικό.
2: Πήρα.
1: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
2: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
1: Α, τι.
2: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου σας προσκαλεί και αυτή τη χρονιά στον ετήσιο χορό του στην πλατεία του χωριού.
6: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Κώστας Αφέτη.
7: Όταν δακρύζει, Χριστέ μου, έκλαιγε κι ο ουρανός.
5: Μαρία Νομικού.
8: Παρήγγυλα του φεγγαριού, να έρθει να σε κοιμήσει.
6: Βάσια Φράγκου.

0: και την Βαλάντο Μιχαηλίδου.
1: Στο βιολί ο Κώστας Χουζούρης.
0: Και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Μαζί τους όλοι εσείς και άφθονοι μεζέδες, μπύρες, κρασί, ποτά και αναψυκτικά.
0: Την 5η 13 Αυγούστου στο Παρθένια Λιβερίου γιορτάζουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα πιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 4:30.

αγάπη που και που καμιά φορά με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και το

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
3: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
3: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
4: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
5: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
6: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
7: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
6: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
7: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
6: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230-25505. Medicare.pavlaevia.gr.
8: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
9: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
10: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
11: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
12: Η ώρα είναι 5.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός. Ο ειδικός.
3: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρυσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρυσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
4: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
3: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
6: Οχ, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
7: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
6: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
7: Okay.
6: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
7: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
8: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
9: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265.
8: Πάντα δίπλα σου.
10: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
11: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
12: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
13: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
14: Η ώρα είναι 5:30.

0: Βρείτε μας και στο Facebook. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
5: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
6: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
7: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
8: Η ώρα είναι 6.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
2: Γύρισα.
0: Πήρες απορρυπαντικό.
2: Πήρα.
0: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
2: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
0: Α, τι.
2: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου σας προσκαλεί και αυτή τη χρονιά στον ετήσιο χορό του στην πλατεία του χωριού.
5: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους

0: και την Βαλάντο Μιχαηλίδου.
1: Στο βιολί ο Κώστας Χουζούρης.
0: Και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Μαζί τους όλοι εσείς και άφθονοι μεζέδες, μπύρες, κρασί, ποτά και αναψυκτικά.
0: Την 5η 13 Αυγούστου στο Παρθένια Λιβερίου γιορτάζουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Παρθενίου.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το ξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare@evia.gr.
5: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
6: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
7: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
8: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
9: Η ώρα είναι 6:30.

παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.

0: Σταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
6: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
7: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
8: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
9: Η ώρα είναι 7.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
3: Οχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
4: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
5: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
6: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
5: Πάντα δίπλα σου.
7: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
8: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
9: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
10: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
11: Ζωντανό καλοκαίρι. Με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
12: Η ώρα είναι 7:30.

Πανεπιστημιακή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Πανεπιστημιακή Ραδιοφωνία 103,9.

0: το ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Αμινακή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Δε φταίει κανείς.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223-0-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
5: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
6: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
7: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
8: Η ώρα είναι 8.

Δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

Αθηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αθηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
2: Γύρισα.
1: Πήρες απορρυπαντικό.
2: Πήρα.
1: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
2: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
1: Α, τι.
2: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό. Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
3: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-0-57-265. Πάντα δίπλα σου.
4: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρδουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
5: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
6: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα πιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
7: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
8: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
9: Η ώρα είναι 8:30.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι

0: Καμινοϊκή Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας

0: στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center, στο Αλιβέρι, τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Duras Car Center, γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697-2394-790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
4: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
5: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
6: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Αθηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Πάρε το άλλος.
0: Ξέρεις τι ακούς. Αθηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορρυπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
3: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
2: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
3: Okay.
2: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
3: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
1: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, Κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265.
1: Πάντα δίπλα σου.
5: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
6: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
6: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
6: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230-25505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
7: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
8: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
9: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
10: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
11: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
12: Η ώρα είναι 9:30.

0: τα μηνυκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρυκοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Ισο medicare.pavlaevia.gr. Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230 22753.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου σας προσκαλεί και αυτή τη χρονιά στον ετήσιο χορό του στην πλατεία του χωριού.
4: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους

0: Μαρία Νομικού.
1: Παρήγγειλα του φεγγαριού να έρθει να σε κοιμήσει.
2: Βάσια Φράγκου.
3: Μαζί σου έμαθα να ζω κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Αν θα σε χάσω, θα χαθώ.
0: Βασίλη Αποστόλου.

0: και την Βαλάντο Μιχαηλίδου.
1: Στο βιολί ο Κώστας Χουζούρης.
0: Και στο κλαρίνο ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Μαζί τους όλοι εσείς και άφθονοι μεζέδες, μπύρες, κρασί, ποτά και αναψυκτικά.
0: Την 5η 13 Αυγούστου στο Παρθένια Λιβερίου γιορτάζουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε.
1: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα πιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 10.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Dar una figura me pura, llego me cara y alefco. Tipota M de mesquiasi, tipota vuna me τρομά.
1: Σε μία συχνότητα.
2: 103,9.
1: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
3: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
4: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 10:30.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Μιναϊκή Ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα πιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 11.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 11:30.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία. 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 12:30.

0: Στα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Συντονίσου κι εσύ. Ξέρεις τι ακούς.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις, μακριά μου ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 1:30.

αντέξει προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 2:30.